Dich muss ruchen, für die Monarchie. Bogus, Sepira an der Jahr, dich muss vogel, die Mepolia rapi. Αυτό που ένιωσα ήταν τόσο δυνατό που δεν έχω λόγια για να σου το εξηγήσω. Αν έβλεπες τα μάτια μου, θα το καταλάβεις.